0: Μπορεί να είναι αυτό που είναι πανάκου πλεπέτσι. Πάμε λίγα και το βούλο.
1: In Hollywood,
2: Radio 1.